και λέει Ιησού Χριστή είσαι του που είναι να ράνει τη αλάσα παντζάκαν παντζάκα τούπουν φαϊ φαναρίτσα ήραν ισότουν του λιζόου τούπου φαϊ φαναγεντσούα άνιεν τάντς. Ζάνο να τούγαν πιάνετα η τουρτένι έντου του λουέν άρσε να τα ότα ειντσούνι σατία λαϊ Ιησού Χριστή ζαϊ τουμπούνι ζηρεύα δια νιάκατα όνιεν τάντσα να αντζάει να φάει εφάνα ρίτς. Εντίδα μου ρε φα τούγκα νι αγόντου Παντεκούστα να αντζάει σαν νι φαναϊμάσανα δια βομάκια να φάνα φού πιάζουν όσα κάνα να ειντσούνι. Εν φάνα δεγιάτα τάμνο φα φατήσανάς δια τσιάζουν ουραράνα νι πιάνατς. Αρμάρου μπέρου πιάνατα δεν άνταν τυρακά άσα φάνα στάναν. Άσα φαμουντζένα, να αντατήρακα άσα φιτουρίνα. Νις φαντα μήνα να μάζω σαμιάφα, ζεν ατόσα τία, να ντρούσου νι φιεγγούνενα, ταμ ζάν φτον ζάν. Άρδι βολάζαν τέν να ντεμάντοβε, τσιούμπι τέλου ρίβν γιούρνα, ζεν ανάκη. Ατό βατίσα, ταμ ζάνι φτονε ζάνι, ρίφα τούγαν φαμεμάσαν. Νι φιακάραν Ιησού Χριστή, ανι εντάντ σαν δία, να νομίζανια νι φαναϊμάσαν, ζαϊ χέρι, ουαν νι πιάνατα. Ρεύνα μαλάλα, βάκιον Ιησού Χριστή, ουαν τσικε γεντζούσαν, βάκιον Ιησού Χριστή, αρι άσα μιόν, νι φιεγγούνενα, ιζάν. Ζάν νο, να αναπάω νι φιεγγούνενα γεύτ, καν ηλαζάνι, ηλαϊ βίνα βε, βουτούσι φιλαζαντσάρα, Μαδαγκασκάρα, νι φιλαζαντσάρα ζε τουρίνα, τε βοβό μαφάλι, νι φιλαζαντσάρα, τε μανούβα ταντάρ, αριόνα νο παϊκά, αζαόνα μαναν ταντήρα καντζάν, αζαόνα μαναν ταντήρα καντζάνια, δε νι φάνα ταντεράνα, αζακάζακα μάσνα, αζακάζακα ιουμπούνενα, αζακάζακα ιεράνα μανόου, αζακάζακα ιεντσούνα, ni zanaka andriamanitra rehetra hitory izany filazantsara izany fa ny finoantsika ny fanantenantsika dia tsy miasa irery isika eo anatean'izany fa ny tompo niara-niasa taminy izany hoe na dia any an-danitra aza Jesosy Kristy dia niara-niasa tamin'ny mpianatra niara-niasa tamin'ireo asa maro izay natao tety amin'izao tontolo izao. Izany no mahatonga ny fiangonana hanatanteraka ny asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'i Jesosy Kristy no entina manasitrana, ny anaran'i Jesosy Kristy no entina mitory ny vaovao mahafaly, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entina manatanteraka ny famonjena. Ravana malala, Jesosy Kristy ao an-danitra ao dia nandray ny voninahitra izay efa azy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay, nandray ny seza fiandrianana, fa eo ankavanan'Andriamanitra ray izy a no mipetraka, fa eo koa izy a no manatanteraka vavaka ho an'ny fiangonana, vavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, vavaka ho an'ny kristianina. Isan'andro isan'andro dia tsy mitsahatra ny mivavaka ho an'ny fiangonana ilay Jesosy Kristy niakatra ho any an-danitra. Toky lehibe sy fanantenana ho antsika izany. Ravana malala, misy vavaka telo zay hery ho an'ny fiangonana, hery ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay tanterahina mba azahoana manatanteraka izany fitoriana ny filazantsara zany. Dia ireto avy zany: vavaka ataon'i Jesosy Kristy lay lohan'ny fiangonana zay tompony asa rahateo. Aza dino ry havana fa mivavaka ho anao lay Jesosy Kristy eo amin'izany fitoriana ny filazantsara zay tanterainao izany koa matoki.